τίποτα. Θα τους υποκέσανω στη σπαρίλα. Μουτάπ, μην είναι τα τάπ. Άντεξ.